ενδιαφέρον Ρώση πάτησε. Ήταν η τέτοια που είχαν φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαγόνι άλλο ήθελε μόρα σμαίλια την φάτη. Επίσης ήταν αυτή και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρι.

μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνω, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήσύ ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε ελαβέλη, άλλο είχε λιμόρα σμαίδα την φάτη. Και δεπώς ήταν από την κυκούρα τύριε τέπο. Σε ελαβέλη κυκούρα τύριε τέπο, μακάρι.

0: μια γέννηση που σλαβεί τα χάματα κατά εσφόρση σύρνε τα λαμπέλε λαό ο βολονταρίου την αματίνα την αματίνα την αματίνα ναι τα σωσά μήνυμο ήταν βαλωρίζει το χακβέσει το αν πα φέρε μα γκρουπ είναι εμφρέντα άτρου ρεζουλτάρου ήταν είναι αμέντα τα αμέντα γκρουπ είναι εσύ στο ταβλέ όμως αμέντα αμέντα άτρου ναι ρεκούρσο μπάρα που ήταν πρέπει να κονσερώ.
1: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ni matah kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ni bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.